Ωρο, κουκλέ, κουκλέ! Κάνε κουκλέ το μάνα να είναι, θα με πρέσω κυρίς πω κοέ. Το τάμα με κλω τάμα και μπέλα εγώ πάνε που έρχεται ήταν άλλο. Κον κλω πλεκή πέντε το χλωρό λίγο με νεγμάω. Κρεκέτε εγώ κουέ εγώ καφέ σαν ανάνανε. Ανιάρ λάβας το εγώ τελ δάκ λάντε πόρα λάντε πτά κουέ καφέ. Κο σούγγι. Tak tiba ke kula bruke teng arepe. Gentelo sak gelemu lho. Ora memper perjuk adol gaman. Njuk tuntake siji bongkotane. Kayu niku ngeblegi kula. Nget ngoten pun waduh kok kaya ngene rasane. Keblekan semono kok mesor lumayan iki. Njur kula mlajar mriki niki ora mergo kula lara keblegan kadhan kula kiyambak. Wong kok ngono kok maju perang niki bareng tantra sing ngamuk dewa-dewa mundur kabeh. Ming tantra dhewe sing maju pun saged ngendhik kridhanipun Gusti kula menapa malih kula. Dewa-dewa ora ana sing maju ning malah Betoro tantra ijen. Nggih, dewa jenenge ngeploki kadiduran. Wes ora patut. Genti saiki prajurit undurna keplok.